0: FM είναι σουρμέκ γευμέκ.
1: Johann Strauss, Γκαρνανά Ιντζαϊνέρ և Πιτσικάτο Πόλκα, Ποχαντρούμα Βάλτερ Μορερή և Βέρνερ Βάιμπερτιν. Καταρούμε Βιεννακάν Ακορδιόν, Καμεραϊν Ανσάμπλα.